0: ξεροτσάκουλα, ενώ μετά είναι αμπού.
1: Τι θέλει εσύ, αγοράζει μαρένια, τι θέλει.
0: Αυτό άλλο το σακουλάκι τη μαγαζιά πρώτη έχει.
1: Αυτό το σακούλι κάνει όλο 10 ευρώ.
0: 10 ευρώ, 8 δεν είναι ζώο και πολλά ζώο είναι. Για, πλαστικέ δεν μαγαζιά.
1: Αυτό μπορεί να πλαστικό, αλλά είναι καλό μάρφα, γιατί γυαλίζει. Αυτό κουράζει είναι 9 ευρώ, ακουρδίζουμε ένα φέρο αεροπλάνο, πλέον εισιτήριο, παλεύω πάνω του Ντουμπάι, πάνω του
0: Ντουμπάι. Μα πώς τίμενα με τον Ντουμπάι και το Ντουμπάι. Είναι ένα σοκ 8 ευρώ και καλάζουνε. Πόσο κάνεις τους άλλο μακαρές, βλέπουν όλο που γύρω αυτό το λαχανί.
1: Αυτό κάνει όλο 25 ευρώ.
0: 25 ευρώ, της μαρούκλας έχω μέσα στους 20 ευρώ.
1: Μα αυτό πέρε μαρούκλα, πέρε πολλά, πέρε πολλά,
0: πέρε πολλά πράγματα. Σε αυτά τα μακαρά με τα χρώματα του λαχανί και του ντουντζέ που θέλω να οράσω.
1: Πώς αυτό το χρώμα είναι μπερέ, λαχανί, αντουντζέ. Αυτό είναι το μακαρά που θέλει αυτό.
0: Αυτό πώς θα πάρει, όλα θα σου δω 60 ευρώ, 62 και κανένα.
1: Σήμερα ναι, κόψει όλο αυτό. Εγώ πρέπει να κουβαλά πάνω όλο αυτό. Για
0: να κουβαλάει μου την ζωή, από πού ήταν τα λεφτά, για κούτλα.
1: Δεν έχω κούκλα, άμα είναι πάρα ο Αιγύπτο πάνω θέλει καλό. Όχι, δεν έχω κούκλα. Α, βάλεις σουφά πάνω, μαρανέα, όλο
0: αυτό. Σουφά, κούκλα.
1: Κούκλα, φέρω πολύ.
0: Είχαμε και σένα, πώς είναι στολίτζα με τα εμπειρία και τα εμπόνια μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, ο Θεός να ζει καλά.
0: Να πάει στο καλό, παιδί.

Όπως συνηθίζετο, το ίδιο βράδυ της αποκριάς έγινε το γλέντι στην Κούφη. Κατά τη διάρκεια της διασκέδασης, ο Ιταλός ενωμοτάρχης, ο Πρικαντιέρης, πρόβαλε στην πόρτα της Κούφης και τότε ο Οργής ο Μανιός του είπε

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Απόκρυψη αριθμού. Εμπρός.
1: Γιάννη, γεια σου.
0: Γεια σου και εσένα, ποιος είσαι?
1: Είμαι τα πώς κάνεις ένα CD και θα σου πω δύο λόγια να τα βάλεις, άμα θέλεις.
0: Εξαρτάται το περιεχόμενο, αλλά δεν σε γνωρίζω. Ποιος είσαι?
1: Εμπρός, να σου πω γιατί υπάρχει λόγο.
0: Τι εννοείται?
1: Έχετε διαπιστώσει κατά καιρούς κάποιες ανώνυμες επιστολές του χαρακτήρα καταγγελιών που προγράφουν τη διάφορη οικογένειά μας?
0: Ναι, για μια εικοσαετία τουλάχιστον από όσο θυμάμαι.
1: Πρέπει να σου πω ότι εγώ τι έστανα.
0: Εσύ, και ήθελα να σε βρω, γιατί το κάνεις αυτό?
1: Ποιος είσαι? Δεν μπορώ να σου αποκαλύψω το πραγματικό μόνο, αλλά θα σου πω γιατί δεν τη θέλω.
0: Γιατί το κάνεις, για πες μου.
1: Οι αδικές αποθεωρώ και δεν τιμωρείται κανένας. Τα κατάλαβες?
0: Αδικές όπως τις βλέπουν τα μάτια σου.
1: Τι εννοείς όπως τις βλέπουν τα μάτια σου?
0: Όπως τις βλέπεις εσύ.
1: Εγώ είμαι σωστός άνθρωπος.
0: Πού θες να ξέρω, αφού είσαι ανώνυμος, πού να ξέρεις αν είσαι σωστός ή όχι?
1: Αυτά που γράφω είναι σωστά, δεν πρέπει να ελέγξει ο εισαγγελέας. Αυτά τα βλέπεις, όχι από πρώτη.
0: Γιατί διαλέγεις το ανώνυμο και δεν πας στον εισαγγελέα να κάνεις επώνυμη καταγγελία?
1: Να κάνω βρε επώνυμη καταγγελία, θα πούμε μπροστά τους οι φαμίλες τους και θα μας βάλουν μέσα στα δικαστήρια να πλέξουμε την περιουσία και άσε.
0: Ναι, αλλά αφού είσαι δίκαιος, τι φοβάσαι?
1: Φοβάσαι,
0: αυτό όλο είναι φόβος.
1: Όχι, να απογράφεις το κάνω, μπορώ πιο το.
0: Με τα δικά σου μάτια, ξέρω δεν είσαι ο δικαστής να δικάζεις και μάλιστα ανώνυμα.
1: Η παρανομία πρέπει να τιμωρείται. Τα κατάλαβες? Θα σου λογώ.
0: Ποιος ορίζει το παρανομίο νόμιμο?
1: Οι εκάστοτε νόμοι, παιδιά.
0: Τους νόμους. Ποιοι τους φτιάχνουν?
1: Οι κυβερνώντες. Και πρέπει να υπακούμε.
0: Αν οι εκάστοτε κυβερνώντες δεν έχουν ψηφιστεί από το λαό ή αν μας κατακτήσουν οι εχθροί και φτιάξουν δικούς τους νόμους, θεωρούνται κυβερνώντες?
1: Κατά μία έννοια, βέβαια.
0: Α, κατά μία έννοια, ναι. Δεν μου λες ο ρόλος σου σε εκείνη την επτή θα είναι? Πώς, τι θα κάνεις εσύ?
1: Γιατί να μου τα λες αυτά, ό,τι κάνουν οι όλοι, γιατί μου τα λες αυτά? Γιατί είναι?
0: Γιατί σε περίπτωση που μας κατακτήσουν οι εχθροί, δεν θα μπορέσουν να αποτρέψω το χέρι σου που θα δείξει εμένα και τους άλλους μας συγχωριανούς όταν θα μας στήσουν αύριο στο ιστορικό πλατή να επιλέξεις εσύ το χέρι σου δηλαδή. Ποιοι θα πάμε για εκτέλεση? Και θα δω μόνο τα μάτια σου, γιατί το πρόσωπό σου θα είναι καλυμμένο με τη μαύρη κουκούλα, γιατί αυτό είσαι.
1: Ναι,
0: και το βλέμμα σου θα είναι γεμάτο φθόνο και ζήλια. Και εγώ θα σε κοιτάω με λύπηση, γιατί είσαι για λύπη, φίλε μου. Για λύπη, λοιπόν,
1: τηλέφωνο.
0: Αυτό δείχνει, να κλείσει το τηλέφωνο, δεν μα στείλει καμιά νόμιμη επιστολή. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από έναν Έλληνα να είναι προδότη.
1: Είμαι και προδότη.
0: Ναι, είσαι προδότη. Είσαι προδότη, κρυμμένο πρόσωπο.
1: Οι
0: αρχαίοι μας το όνομα του Εφιάλτη δεν το έδωσαν ποτέ σε κανένα τους παιδί μετά από την προδοσία που έκανε στις Θερμοπύλες. Αντιθέτως, με το όνομά του περιγράφουν τροματικό όνειρο.
1: Και τροματικό όνειρο, δηλαδή με
0: τελικά το όνομα που σου ταιριάζει είναι Εφιάλτης.
1: Πρέπει να συζητήσω μαζί σου, γιατί μετάνιωσε γαμό όταν το κλείσω.
0: Πώς να συζητήσει με ανώνυμο, δεν μπορείς.
1: Το
0: κλείσει. Δεν μπορεί την αλήθεια και το φως, γιατί ζει στο ψέμα και στο σκοτάδι. Υπάρχουν και αυτοί ευτυχώς που είναι λίγοι. Αλλά τι λίγοι, συμφορά. Παναγία μου, σας φυλάξει.

Τούτη η μουσική συλλογή σας προσφέρει μια σειρά από παλιά ιδιόμενα τραγούδια, όπως αυτά διασώθηκαν στην Όλυμπο της Καρπάθου. Τα περισσότερα από αυτά είναι σπανιότατα και εντελώς άγνωστα στους νεότερους Ολυμπίδες τραγουδιστές. Τούτη η προσπάθεια διάσωσης, παρουσίασης και αναβίωσής των γίνεται την ίστατη στιγμή, λίγο πριν ο χρόνος προλάβει να τα εξαφανίσει για πάντα από τη ζωντανή παράδοση. Η προσφορά έτσι γίνεται διπλή, αφού αποτελεί από τη μια έκφραση τιμής και ευγνωμοσύνης ιστορικής προς τις παλαιότερες γενιές των Ολυμπητών, τις γενιές που χάλκεψαν μέσα στους αιώνες μια υπέροχη μουσική και ποιητική παράδοση, και από την άλλη προσφορά στους νεότερους, που σήμερα περισσότερο από ποτέ, μέσα στο άγχος και την πολιτιστική

ορθόδοξοι του καιρού μας αναζητούν παρόμοια ελληνικά μουσικά ακούσματα. Πρώτο τραγούδι το επιτραπέζιο «Άρχοντες τρώκε πίνουση», τραγούδι πανάρχαιο, το πιο παλιό από όσα σώζονται στον τόπο μας και ίσως το πιο παλιό γνωστό νεοελληνικό τραγούδι, αφού τόσο το ποιητικό του κείμενο όσο και η μελωδία του ανάγονται στην εποχή των ακριτών ηρώων, στην μεσοβυζαντινή περίοδο.

Συρματικός. Η αρχή του γλεντιού στην Κάρπαθο. Ένας βοσκός κατένε από το Κορφοβούνι. Έχει το σκούφο του στραά, πλεμμένα τα μαλλιά του. Κι έχει το σκοράβδι του στο νόμο του Ριξίμιο. Στο δρόμο που κατένε χάροντας του Παντίτσι. «Πού σου, Λεβέντι, πούρκεσαι και πόθε κατένεις?» «Από τη μάντρα έρχομαι στο σπίτι μου για ένω, να πάρω ρούχα και ψωμί και να ξαναηρίσω. Με γόρκο με παξαργητού να πάρω την ψυχή σου. Άις με χάρε να χαρώ 5 χρόνους να ζήσω, πέχω γυναίκα για μικρή και δε της πρέπου μαύρα».

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24.

Στην Κάρπαθο, η κόρη δύσκολα μπορεί να δει αυτόν που αγαπά. Χτυπημένη από τα βέλη του έρωτα, εκφράζει το παράπονό της και κάνει υπομονή, ώσπου να έρθει η ώρα να δει ξανά τον αγαπημένο της.

0: εύκολο. Άρα όταν μπορεί να την ανάγκη τους πάρει, τους κάνει.
1: Για σένα νύχτα να γίνει.

πολίτες. Και εδώ στο φτηνί.

0: φωνή σε σκεφτήσα. Φωνή σε σκεφτήσα. Απόψε στην κουκούτα.
1: Δεν είπατε να φάτε. Δεν είπατε να φάτε. Δεν είπατε να φάτε.

0: δέρουμε κανένα. Πώς
1: υπόλοιπες είναι.
0: Τον προπάλλη του λάθος. Βάζουμε άλλο
2: τα Τσιμπούνι, τσιμπούνι. Funny man.

το μόνο. Το μόνο ελαφρυντικό.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Όπως συνηθίζεται, το ίδιο βράδυ της αποκριάς έγινε το γλέντι στην Κούφη. Κατά τη διάρκεια της διασκέδασης, ο Ιταλός ενωμοτάρχης, ο Πρικαντιέρης, πρόβαλε στην πόρτα της Κούφης και τότε ο Οργής ο Μανιός του είπε

Από όχι τα θάρρη του στο Θεόν, εχάνει. Μια φορά και ένα καιρό είχε μια κόρη να πού το φρόνιμη, μετρημένη και καματερή. Μιαν ημέρα να πού και ο ήλιος στη πέτρα, εσφιχτόζωσε τη ζώνη της, ενεκούμποσε τις μανίκες της, εσήκωσε τον μπροστινό κομμάτι της ποκαμίσας της και το στερέωσε στη ζώνη της για να μπορεί να περπατεί πιο γλίωρα. Επήρε το σκοινί και το μανάρι και ένα σκούλι με νερό και γιά στα φρούανα. Όσαν επέρναν από το σελάι, τινίεν ένα λεβεντο παλίκαρο, ερέχτητη και μια και δυο της εκλούδιξε. Ο μπρος η κόρη από πίσω το παλικάρι. Όλη την ώρα την εποκαμάρωνε να σιάζει το σκιάι του μαντιλίου της για να μην τη κάψει ο ήλιος, να σενιέρει τη ζωσιά της και να λύζει το βεργολιερό κορμί της καθώς επορπάτη. Όσαν επόσωσε και κίνεψε να μαναρίζει, ελιάει σημά της και της λέει «Ωρα καλή κόρη, καλώς το τούπε και εκείνη και είναι και κόκκινη ως το τραντάφυλλο. Εκείνος εν είχασε καιρό, από σε κόρη, γι' αυτό άειρτα ο Γιάννα για να σε ενταμώσω». Και πριχού η κόρη προλάβει να πάρει δρόμο, την ήρπαξε από τη μέση και την εφίλησε και από τα δυο μάουλα. Ύστερα εκαΐσασι μαζί σε μια χοντρή βουλά, απούχεν από πάνω της ένα κλίμα, ήπια νερό από τα σκούλι και απέδεις λέει «Όπου θέλεις σου αμόνω, πώς θέλω να σε παντρευτώ. Βάλω και μάρτυρές μου το Θεό και το κλίμα». Από εκείνη νεά την ημέρα η κόρη ήλε «Έχω τα θάρρη μου στο Θεό». Και πάλι «Έχω τα θάρρη μου στο Θεό». Και άλλες πάλι φορές ερώτα «Ότι σε έχει τα θάρρη του στο Θεό, χάνει». Μια συνυχατινή νίκουσε πως εκείνος επαντρεύγεται, τον λέει με μια κανακαριά. Τι σύκλε και τι σε βρέχε τον η κόρη. Τη ήρθε να λολαθεί από το καμό τη. Εν είχε όρεξη, μία να φάει, μία να πιει, μία να σε νιαριστεί και όλος ο κόσμος της εφαίνεται μαύρος. Σε αυτό το αναμεταξύ, οι συγγενείες του αμπρού εκάμνα τις ετοιμασίες του γάμου. Ελιάσα και κόψα και κλιματόβεργαν από το κλίμα που είχε βόγγει όρκο να άπει στο παλικάρι στη κόρη για να κάμουν με τις στεφανόκολλες και τις κορδέλες στα στεφάνια, μόνο που νύφη εν ήταν εκείνη. Όσαν ετοιμάστησαν όλα, ελαλήσα το γαμπρό και απέγγε την νύφη με τα λιροσάμπουνα, αμα ο αμπρός εφαίνεται συγκυρτισμένος και κερκίνεψε το μυστήριο. Αξάφνου η κλιματόβεργα από το στεφάνι με άλυνε να είναι και ένα πελώριο νοφή και εντυλίχθηκε στο λαιμό του αμπρού. Ο παπάς τάχασε. Οι ανθρώποι ερπάχτησαν, εγκυτρινίσα και τρέμαν από το φώτο. «Τι αμαρτία ανοίγαμε σπεή μου», λέει τότε ο παπάς στο γαμπρό. «Μια κόρη παπά μου με απά και την απώ και γιο. Αμε τώρα νάει, παντρεύομαι μάλι και εν στάθηκα πιστό στον ερωτά μου. Ο Θεός και το κλίμα ήταν μάρτυρες ως άτησή που στηρίζα μια χοντρής βουλάς. Εγιώ κόρη σε απώ και θέλω να σε παντρευτώ. Πάτε γλύωρα να τη φέρετε. Εγιώ εκείνη νεά θέλω και εκείνη νεά θέλω να παντρευτώ». Ετότες δύο-τρεις συγγενείες από τύχαν οικιά, άλλα φτερά στα πόγια και γιά εισα στη κόρη, από κάετο με τη καρδιά μαύρη και τη ψυχή στο στόμα, κλειωμένη στο σπίτι της και της είπα τα καθέγαστα. Ώστε να εννοούν όλα αυτά, εκόντεψε να σκυμοραντήσει. Ύστερα την εντύσαν νύφη και ξεκινήσα για την Παναία. Όσαν εξεπορτίζαν είπε «Απούχει τα θάρρη του στο Θεό, έχανε». Ένιγε τότε ο γάμος και ελούσα τα αυτιά του αμπρού, της νύφης και ολονό το συγγενείο. Τους εκαλομυριάσα και ξεκινήσα για την Κούφη, απού ένα ενή το γλέντι. Και ο αμπρός της ετραούησε. «Εν άντεξε η καρδούλα μου άλλη να πάρει κόρη, γιατί το μάτι του Θεού από ψηλά με θόρη. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα».

Οι τρεις συμβουλές. Μια φορά και ένα καιρό είχε έναν αντρόινο νιόπαντρο. Μια ημέρα λέει ο άντρας στη γυναίκα του: «Εγιώθεν να πάω στη ξενικιά, τώρα που με νιώσ να ουλέψω». Κύφιε. Ενέμενε να ουλέψει πολλά μαϊδιά, ενέμενε αμυντήχε τούσιαζε. Και πόση χρόνη να περάσουμε αυτήν την νέα αντικατάσταση, 20 ολάκερη. Ευαρικίστησε λοιπόν μια ημέρα και λέει: «Να ερίσω θέλω πίσω και ας έχω μόνον αυτές οι άντις 3.000 τα γρόσια». Και ξεκίνησε. Στη στράτα του παντήσει ένας νέος άνθρωπος: «Πού πάεις?» το ρωτά. «Έτσι και έτσι», του λέει αυτός, «ηρίζω ύστερα από 20 ολάκερους χρόνους στο χωριό μου. Αν θέλεις βός μου 1.000 γρόσια και να σου πω δύο λόγια από θέ να σου χρησιμέψω». Είπε να μην τα όκει, επειδή σ' όλα κι όλα που είχε νίτο 3.000. Αμε πάλι μετασκέφτηκε και του λέει: «Πάρε τα και πέμου τα». Άκου λοιπόν, ως άθεν να πάει στο σταυροδρόμι, να προτιμήσεις τη παλιά στράτα, όχι τη καινούρια. Άμα θέλεις, φέρε μου άλλα 1.000 γρόσια, να σου πω άλλα δύο λόγια. Είπε πάλι να μην τα όκει, αμε μετασκέφτηκε και του λέει: «Πάρε τα και πέμου τα». Άκου, του λέει, «το μη σε μέλι μη ρωτάς, ποτέ κακό μην έχεις. Άμα θέλεις, φέρε μου άλλα 1.000 γρόσια, να σου πω και τα τελευταία λόγια». «Α, αμέν να απομείνω τότε σε θεία, εν μπορώ. Πώς να πάω στη γυναίκα μου με άδεια χέρια? Βός μου τα λέω και θέλω να μετανιώσεις». Βήει του και τα τελευταία γρόσια και του είπε: «Το σκεφτείς από σπέρας να το κάμνεις νυχατό». Και με αυτά τα λόγια εχωρίσα. Επορπάτη, φτιάνει στο Ιχαλοστράτη. Ο πολλής κόσμος ελιάνεν από τη καινούρια στράτα. Αμ' αυτό σε σκέφτη: «Ειώ κα 1.000 γρόσια για μια κουβέντα και να πάω χαμένα? Όχι, να άλλο από την παλιά». Εκείνου σε άπου άλλαν από την καινούρια, τους εξεσκίσα τ' άγρια θερία, αποζήουσαν απάνω στα ουνιά. Να λοιπόν, από τον εβοηθήσα τα πρώτα λόγια. Επορπάτη πάλι, και αξάφνου ένας αράπης το πιάνει και το βάλει μέσα σε ένα πύργο. Εκεί είχε μια βασιλιοπούλα, απού τον η μισή της μούρη μαύρη και άλλη η μισή άσπρη. Είκαμε να ρωτήξει γιατί να νάνε νεσιά. Αμύστερα εσκέφτηκε: «Ειώ κα 1.000 γρόσια για μια κουβέντα». «Και τα με κόφτη, το μη σε μέλι μη ρωτάς, ποτέ κακό μην έχεις». Η κόρη τον επεριποιεί το βουή, και αυτή και εκείνος μια ολάκερη ημέρα. Την άλλη ημέρα πάει να τεινεί και τον όλη τη σιμούρη άσπρη. Ο σα τεινεί ο πατέρας της, του λέει: «Ταν να σου κάμω τώρα πεί μου ρεγάλων από μου γιάτρεψες τη κόρη μου». «Την εγιάτρεψες επειδή σε νήσου περίεργος. Όσοι ανθρώποι επεράσαν από γιά, η πρώτη το κουβέντα ήτο. Γιατί να κίνεσαι η μούρη της?» Αμε μια μάγισσα μας είχε πει πως «Οσάν είναι να περιποιηθεί έναν άνθρωπο χωρίς να μιλήσει για εκείνη μια ολάκερη ημέρα, τότε εσύ να τη περάσω τα μάγια και να ξανανεί έτσι από το πρώτα. Εσύ τώρα ήβγες κερδισμένος. Τούτε σε άι λίρες είναι νεϊκές σου». Εφούρτωσε δυο μουλάρια λίρες και ήφυε. Να λοιπόν πόσο τον ωφελήσα και τα δεύτερα λόγια. Επορπάτη πάλι πολλές ημέρες και μια βραϊνή νεπόσταση στο σπίτι του. Ξανεί απόξω και θωρεί έναν άντρα απου του είχε νερώνει η γυναίκα του και λούνετο. Εφάνει του πως ήταν άλλος άντρας και σήκωσε το τουφέκι να το σημαέψει. Αμε πάνω στην ώρα θυμήθηκε πως είχε και 1.000 γρόσια για μια κουβέντα. Το σκεφτείς από σπέρας να το κάμνεις νυχατό. Ήμπε λοιπόν μέσα και εκεί ήμαθε πως εκείνος ο άντρας ήταν ο ίος του απού το πλειόν 20 χρονών. Να λοιπόν με τις τρεις συμβουλές εκέρδεψε τη ζωή του τόσα αρκοντικά και τη ζωή του παιού του. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Ο Αντωνής ήταν ο φημισμένος γυναικάς την εποχή του στο χωριό. Μιαν ημέρα, καθώς επίαινε από τις ανιερίες για την αυλώνα,

Αντά μια κόρη και μεταξύ άλλων τον ερωτά. Μου λέει, Αντωνή, πόσες καταλαβαίνεις τις γυναίκες που θέλουν μαθές. Εκείνος χωρίς να χάσει καιρό της απαντά. Απλώς τις μυρίζομαι. Για μύρισέ με λοιπόν αόμα να θέλω και γιο. Και αυτός, αφού έκανε πως τη μυρίστηκε και λόγω της ακαταλληλότητας του μέρους, στις ανεηρίεσαι, της λέει, «Δε θέλεις του λόγου σου». Εκείνη, ταραγμένη από την απάντηση, του ξαναλέει νευριασμένη, «Ε, Αντωνή, πας κι είσαι συνοχιασμένος».

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

συχνά το βοή έχει, συχνά το βοή.

Γιατρέ, γιατρέ μα

0: Για να πείσω μας κάνει πολύ πεντάμενο.
1: Έλα κοντά, έλα κοντά. Έλα κοντά μας.
2: Έλα, έλα.

Thank you.

Βρισκούνται στην παρέα μας.

Με έρχεστε και μας δει. Με έρχεστε και μας δει.

Αχι, αχι. Τα λόγια μου προσέχω τα

0: γότα.
1: Τα λόγια μου προσεύχοντα
0: με θα τα συγκρατήσω.

Thank you.

0: το πέρασμά σας. Το πέρασμά σας έρχεται.
1: Το πέρασμά σας, το πέρασμά σας έρχεται.
0: Το πέρασμά σας.
2: Ωραία, το πάει,
0: ωραία. Ζάνας τραπήκε.

μαζιά σας σαν να στραφεί και θέλει. Λεντίζεται το

ομάδες. Απόψε, απόψε, αποφέγγει.

Ήθελες να πας στο πλούνο, ναι. Στο σύνομα, ρε, μέχρι να πω, στο χωρίο μέσα. Ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε, ή

το γέλο νερό εις το κεφί σας.

0: Πού το παίρνει λέει, πέρα και πόη.
1: Πάρτε, αλλά μην θα έξω.
0: Κάνε αυτό.
1: Αν δεν έχεις αλλήν, όχι,
0: το τρώγω αυτό το πράγμα. Να πάρτε, πάρτε.
1: Δεν θέλω.
0: Αγιά δεν είναι.

Yeah.

Γιώργο! Γιώργο!

φτιάξουμε πάνω κάτω. Που φτιάξουμε ρε, δεν έχει την ποσομή. Δεν έχει την ποσομή. Δεν έχει την ποσομή.

Ευχαριστώ.

Ελιόρα, Δάλα, Ελιόρα.

όχι. Δώσε μου, άμπου. Δώσε μου, άμπου. Δείξε.

Το θέμα θα μπορούσε να πούμε.

δέγγια. Πες το. Και...

0: με στο γιάχο τη σκότενη. Δεν είναι σε
1: κάτι. Δώστε.

σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί, κοντό σασί,

Γι' αυτό και δεν ξέρω, γι' αυτό και δεν ξέρω.

0: Γεια σας. Γεια σου, ναι. Γεια σου. Γεια σου, ναι. Μισό κόμμα.
1: Σίγουρος είμαι, σίγουρος είμαι, ακούω. Σίγουρος είμαι, ακούω.

0: γλεντί, τούτο το γλεντί στο, τούτο το γλεντί στο πλατί.
1: Άσο πότι, πότι.
2: Γεια. Πάρε και μια έλα.
1: Πού θα το πάσα.
0: Τούτο το γλέντι στο πλάτσι του παρακολουθούσι.
2: Εγώ θα σου βάζω.

Γεωργία. Πολύ καλά. Τώρα τσιμώσουμε τη γιά μας, τώρα τη γιά μας, τώρα τη γιά μας, τώρα τη γιά μας, τώρα τη γιά μας, τώρα τη γιά μας, τώρα τη γιά μας, τώρα τη γιά μας, τώρα τη γιά μας, τώρα τη γιά μας, τώρα τη γιά μας, τώρα τη γιά μας, τώρα τη γιά μας, τώρα τη γιά μας, τώρα τη γιά μας, τώρα τη γιά μας, τώρα τη γιά μας, τώρα τη γιά μας, τώρα τη γιά μας, τώρα τη γιά μας, τώρα τη γιά μας, τώρα τη γιά μας, τώρα τη γιά μας, τώρα τη γιά μας, τώρα τη γιά μας, τώρα τη γιά μας, τώρα τη γιά μας, τώρα τη γιά μας, τώρα τη γιά μας, τώρα τη γιά μας, τώρα τη γιά μας, τώρα τη γιά μας, τώρα τη γιά μας, τώρα τη γιά μας,

Για να τα σωρά που δεν μπορώ.

χαρά, κάθε πρωί τον ήλιο

Όλοι μαζί!

0: πάει.
1: Oh, my God.

Εντε χαμήνες αγκίνες. Εντε χαμήνες.

στεγωμένη. Εις του βουνού πειράζει. Και περιμένω την τροφιά και περιμένω.

Το ίδιο συμβαίνει μου, το ίδιο συμβαίνει.

Μαρίγα. Και πάνω στα γέρακια, και πάνω στα γέρακια. Στα γερακιά ητές απόψε την ευρύκα. Έλα μας όλοι.

αμάρφος είναι ένας καμπάς. Θα το συνεχίσω.

συνένας θα πας και θα συνέχισα. Καθήνη τι μα θέλω

Πάπα! Κοντιτσού, αχι κοντιτσού, κοντιτσού πάνω σιλί. Σα την πονάσα, την καλή.

0: από τι αίτες από τι κάγω από τι κάγω σύνη.
1: Πάλι αυτή
2: η βολή. Εγώ το ξεβρώ μέρα πλή.

κύκλη, μ' απόψε την ανέχει. Κι απόψε, στερά, κι απόψε, κι απόψε, στερά, μετά. Κι απόψε εις τα γραμμάτα λέεις κι ο νους του τραχή λέεις ε. Όλοι ρε μάτια, δώστε και την αλγά να πιούρε παιδιά, δώστε και την αλγά να πιούρε. Ανίω, διάσω πάλι, ανίω, διάσω πάλι, ανίω.

Christmas, the Christmas. Excited Christmas, excited.

0: δεν πρέπει να τις κάνεις. Είτε, είτε, τέτοιες στιγμές, εξάδερφε, δεν πρέπει να τις κάνεις.
1: Δεν πρέπει.

0: βρεις.
1: Ήσουν άφρωτο με, ήσουν άφρωτο με ράπτη. Ήσουν άφρωτο με ράπτη. Μα σε επηρέασα,
0: μα σε
1: επηρέασα, μα σε επηρέασα, μα σε

Τρώει την πέρα.

Πρωτόπαπα. Καλώς ήρθατε. Το κελεπτήρι, το κελεπτήρι. Το κελεπτήρι.

Δεν είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτ

ξέρεις να γλεντάς. Δεν ξέρεις να γλεντάς. Δες μου το να

Que esta mañana va a ser.

0: σου, βρε Αντρέα.
1: Γεια χαρά μας, γεια χαρά μας.
2: Ωραία, καλή μια.

τα θέλω. Ό,τι να είναι, βρε.

βρίσκομαι ασκανό κεφάλος της τούλεν του τις ώρες. Άρα.

σολόνο και στις συναντήσεις είδας Thank you.

0: Δεν λέμε τίποτα,
1: Γεια,
0: γεια, γεια, γεια και μας, γεια και μας, γεια και μας.

σου. Ε, όσα κι αυτούς, όσα κι αυτούς, αντά όσα κι αυτούς που αγαπώ. Φίλε μου, και λέγω

Ακούστε, ακούστε, ακούστε. Yeah.

0: Γεια σα, Γιώργη,
1: για
0: σα, Γιώργη, για σα, Γιώργη, για σα, Γιώργη, για σα, Γιώργη, για σα, Γιώργη, για σα, Γιώργη, για σα, Γιώργη, για σα, Γιώργη, για σα, Γιώργη, για σα, Γιώργη, για σα, Γιώργη, για σα, Γιώργη, για σα, Γιώργη, για σα, Γιώργη, για σα, Γιώργη, για σα, Γιώργη, για σα, Γιώργη, για σα, Γιώργη, για σα, Γιώργη, για σα, Γιώργη, για σα, Γιώργη, για σα, Γιώργη, για σα, Γιώργη, για σα, Γιώργη, για σα, Γιώργη, για σα, Γιώργη, για σα, Γιώργη, για σα, Γιώργη, για σα, Γιώργη, για σα, Γιώργη, για σα, Γιώργη, για σα, Γιώργη, για σα, Γιώργη, για σα, Γιώργη

Άντε ρε Βασίλη. Έτσι όχι καλύτερο. Έτσι είναι σκέτο. Έτσι είναι.

κόσμο.

Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα.

Πλατίνι μου από δεύτερο.

0: Πάλι τα γίνε ποτέ να
1: Πάλι τα γίνε ποτέ να Πάλι τα γίνε ποτέ να

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Δεν είναι καλά.

καλό.

0: Κυρίες και κύριοι, εδώ από το Εθνικό Στάδιο της Αφωνιάς θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα μεταξύ των ομάδων της Αυλώνας, Ολύμπου Καρπάθου και... Αυλώνας Ακακέλου. Ο κύριος Γιαννής λοιπόν είναι από τον Αρχάγγελο. Τι λέτε, έχει η ομάδα, έχετε καλή ομάδα.
1: Έχετε καλούς, πήραμε ένα διεντήλο το κουτούζεμα.
0: Το κουτούζεμα, έτσι, καλώς.
1: Έναν Ισπανό το Εμπουτιού.
0: Εμπουτιού, αυτή πέφτουνε στο
1: παγκόσμιο. Και ένα Γάλλο το Κολοκοσιό.
0: Κατεβαίνει λοιπόν η Αυλώνα Ολύμπου Καρπάθου. Θεματοφύλακας είναι ο Παραμορισμένος. Άμυνα είναι ο Πυρηπυρίου Επιταυτικού και ο Καροκότσιλος. Αυτός είναι καιρός γιατί έχει γερά κοτσίλια. Ο Τέφελα. Μετά στο κέντρο είναι ο Ελιπέδιο με το Κολάι που είναι το νούμερο 10. Ο Μιξοφίτηλος προσαρμοσμένος, εστιασμένος και τελόγου. Στους αγροματικούς είναι ο Παρατσούαλος, ο Μελέης Μάφεο, ο Απομουτλισμένος, ο Βαθιλοϊσμένος, ο Αμελέης Εά, ο Τζάφτης και ο Πανοκάουλος. Ο προπονητής είναι ο Τσικίρδισμένος. Και θα περάσουμε τώρα στον συνάδελφο εδώ τον κύριο Καρένα, μας πήγε πώς κατεβαίνει ο Αρχάγγελος.
1: Καλησπέρα σας, τερμαφύλακας είναι το Αγλούπα, άμυνα είναι το Χίρι Μπιχίρι, στη μέση της άμυνας είναι ο Χασταλίκη, ο Ναμοτιώρης είναι αριστερά,
0: ναι.
1: Στη μέση ο Ξελιματικός, μπροστά είναι το Κολοκοσιό, στη μέση το Εμπουτσιού με το Κουτούζεμα αριστερά. Ο Τζιαλόφκης είναι μπροστά με το Βουρβουλιό και σέντρεφορ στην επίθεση είναι ο Κολοφύρας.
0: Για πες μου και τους αυτοματικούς.
1: Στον πάγκο είναι ο Φίστιλντας, ο Ιουμπρίν, ο Ιπνές, ο Ιαρένης, Πάρβου. Ο προπονητής μας είναι ο Ίλνταμου.
0: Ο Ίλνταμου.
1: Στη σέντρα είναι ο Εγκουκιού με το Κολοκοσιό.
2: Εξελιματικός με την μπάλα στα πόδια, παίρνει την μπάλα το Κολοκοσιό, τη δίνει στο Εγκοτσιού. Εγκοτσιού με μια στο κουτούζεμα, το κουτούζεμα στο γλύωρα να μοτσιόρτζει μόναχος που κατεβαίνει από αριστερά και μια τουλα ο Ιαροκόχα, ο Ιαροκόξυλος. Κυρία τον κοπίσω, που τραβάτε από τη φανέλα, τραβάτε ένα κελά γνώτσου.
0: Καροκότσι είναι το λέω, καροκότσι. Πήγε δόξα από το κόρνερ, ρε παιζί μου.
2: Έξω το κόρνερ τον επέταξε.
0: Αν δεν είναι. Εσύ δεν είναι κόκκινη, κάτω πρέπει να πάει
2: παραπάνω. Μόνο κοτσινή και παραπάνω από κοτσινή.
0: Γιατί παραπάνω, δεν είναι παραπάνω.
2: Δυο κοτσινή.
0: Δυο, με τι. Γιατί
2: το κλωτσιά, γιατί μπάλα δεν πίνει. Αυτό πράγει το κλωτσιά, καρπάτι, αυτό το κλωτσιό ζητώ.
0: Τι κλωτσιά.
2: Τα γόνατα του την έκανε. Δεν θα ξανασηκώ τίποτε. Τώρα είναι κατουτεσμένο. Το φάουλ τα πλάγια από το κόρνερ να το ρίξει παριστερά ο Κίστιντας που μπαίνε στη θέση του Ναμοτσιόρι. Ρίχνει το πετσέτο ο Κολοφύρας και κουτουλιάζει γκολ. Γκολ, 1-0. 1-0 τον έδωνα. Πανηγυρίζει. Μπράβο ρε Κολοφύρα.
0: Πανηγυρίζουν οι τυπώδια αφεγγελίτες. Κάνε να κάνουμε τραπέζι να βγάλουμε το θεματοφύλακα.

0: Πάει και έτσι καλά.
1: Δεν είπαμε το διαιτητές, ποιο ήταν.
2: Ο Τουτακίλα ήταν ο διαιτητές, ο Σούστα Φέρτα ο Πουτσίου και ο Πουτούκια Πουτσίου ο Άντορ.
1: Το Πουτούκια Πουτσίου είναι από την αριστερή πλευρά.
2: Ναι.
1: Ο αγώνας είναι ψηλού κινδύνου, μας έχουν πει από την Αθήνα, ήρθαν πάρα πολύ αστυνόμοι εδώ πέρα στην Αχορδέα. Συνεχίζεται λοιπόν ο αγώνας.
3: Τρέμει το κολοκοσιό μετά τον γκολ με τον Τζαλόφτη και το κουτούζεμα. Δίνει ο Τζαλόφτη το κουτούζεμα, το κουτούζεμα στο Τζαλόφτη, ο Τζαλόφτη το κολοκοσιό πίσω, τρέμει το κολοκοσιό. Δίνει στο κουτσίο, το κουτσίο στο ξελεματικό πίσω, ξελεματικό στο χέρι πιχύρι, το χέρι πιχύρι στο χασταλίκι, παίζει την μπάλα πίσω με το φίστηλα, φίστηλα στο κουτούζεμα, το κουτούζεμα στο κολοκοσιό. Το κολοκοσιό στο ξελεματικό, κατεβαίνει ο ξελεματικό στο βουρβουλιό, με μια στο βουρβουλιό, το βουρβουλιό στο τζολόφτη. Ο τζολόφτη κατεβαίνει ο μοναγό του, γύρει τον κολοφύρα, κολοφύρα μοναγό του. Πέφτει με πάνω με το κολάινο πάνω του, κλωτσιά δυνατή στο κολοφύρα, σκότωσε το πέρα.
4: Ο δάσκαλος ο Παυλίδης που συμμετείχε στο γλέντι συνεχίζει.

αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στις παραδοσιακές διασκεδάσεις στην Όλυμπο της Καρπάθου. Ίσως γι' αυτό η σκοπή είναι αργή, ακριβώς για να δίνεται στον τραγουδιστή ο απαραίτητος χρόνος για να ταιριάσει τη μαγκινάδα. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν είναι εύκολο να γίνει στον γρήγορο ρυθμό του χορού. Όμως από την παράδοση μας έρχεται η φήμη κάποιων ικανότατων τραγουδιστών που είχαν τη σπάνια δυνατότητα να στιγουργούν αλλεπάλληλες μαγκινάδες στον χορό. Τραγουδιστών με χυμαρόδη έμπνευση και καταπληκτική ετοιμότητα στις απαντήσεις και ανταπαντήσεις. Τέτοιος ήταν στην Όλυμπο ο Νικόλας Μπαλάνος, μορφή θρυλική στην παράδοση των Ολυμπίτικων Γλεπιών. Η ακμή του εντοπίζεται στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας. Η φήμη του στον καιρό του είχε ξεπεράσει τα όρια της Ολύμπου και είχε απλωθεί στην υπόλοιπη Κάρπαθο και στα γύρω νησιά. Την ίδια εποχή, ονομαστός τραγουδιστής στην Κάσο, με φήμη εφάμιλη με την φήμη του Μπαλάνου, ήταν ο γιος του Νικολή. Οι κορυφαίοι αυτοί τραγουδιστές των δύο νησιών δεν είχε τύχει να γνωριστούν προσωπικά, είχαν όμως απακουστά ο ένας τον άλλον. Ο Μπαλάνος εκείνη την εποχή δούλευε στην Ουγγαρά σε ένα καΐκι χαλκίδικο. Το καΐκι πέρασε κάποτε από την Κάσο. Αντάμωσαν τότε ο Μπαλάνος με το γιο του Νικολή, κάθισαν στο καφενείο και άρχισαν μια καταπληκτική ποιητική μονομαχία. Τα κείμενα εκείνων των μαντινάδων διασώθηκαν σε κυρόγραφο του Νικολή Παυλίδη. Από τον Νίκο Νικήτα στο ρόλο του Μπαλάνου και τον Γιάννη Παυλίδη στο ρόλο του γιο του Νικολή, που και οι δυο πρέπει να σημειωθεί είναι εγγονή του Μπαλάνου, γίνεται προσπάθεια αναπαράστασης εκείνης της μουσικής και ποιητικής μονομαχίας σε γρήγορο ρυθμό, όπως ακριβώς έγινε από τους δυο εκείνους φημισμένους.

Όπως καταλάβατε από τις τελευταίες ματινάδες, ο Μπαλάνος είχε βάλει στοίχημα με το καφετζή να μην πληρώσει το φαΐ και το πιωδό του αν έλεγε κάποιο τραγούδι που να αρέσει στο καφετζή. Μα ο καφετζής, για να μην χάσει τα χρήματά του, επέμενε ότι τίποτε από όσα τραγούδισε ο Μπαλάνος δεν του άρεσε. Και ο Μπαλάνος, που δεν ήταν διατεθειμένος να χάσει το στοίχημα, είπε την παρακάτω μαντινάδα, προσποιούμενος ότι ομολογεί την ήττα του.

Μα κάτι θέλησε να αγοράσει ο Βαρκάρης και αυτοί ξανάρχισαν τη λίρα και συνέχισαν την ποιητική στιχομηθεία μέχρι ότου να γυρίσει ο Χαλκίδης από την αγορά.

συχνά το γοή και εγωμένα. Παίρνω θάρρος ακόμα

Γιάννη,

0: τώρα μάλιστα.
1: Πάνω κάτι.
0: Κάθε χρόνο που έρχεσαι, γιατρέ, γιατρέ μας.

0: Λίγα πίσω μας κάνει πολύ πεντάμενο.
1: Έρχα παπά, έρχα. Έλα κοντά μας.
2: Έλα, έλα.

Thank you.

σκουντές την παρέα μας.

Έρχεστε και μας την έρχεστε.

ακούτε. Αχι, αχι. Τα λόγια μου προσέχω τα

0: άρχοντα.
1: Μέσα τα μέσα τα χώρια, μέσα τα σύνορα.

σένα.

0: Yeah. Το πέρασμα σας.
1: Εδώ πάει τώρα.
0: Το Ζάνας τραπήκε
2: φέρνει. Ξανάς τραπήκε φέρνει.
0: Αλλά το πέρασμα σας. Ξανάς τραπήκε φέρνει.
2: Λεντίζεται
0: το,

0: Ήθελε να πάει στο πλήμα, ναι. Αυτή την ώρα, αμέκο με στο χωρί μέσα.
1: Είναι γραμμή και αυτό κολλήσω.
0: Αμέκο με στο χωρί μέσα, είναι μην απογοητεύεις.
2: Έτε, έπαστα, ρε, τέτοια πάρα.
0: Με το ξεστά βρίσκω μέσα.

το γέλο νερό εις το κεφί σας.

χάρη στις Παναγιάς. Αγί χάρη στις Παναγιάς, θα να είμαι μαζί σου.

0: Γεια σου, Μπίπι.
1: Πού το πέρι, ρε. Πέρα και πόη.
2: Πάρτε. Αλλά μην θα έξω.
1: Κάνε αυτό.
2: Αν δεν θα είναι αυτό.
1: Το τρώγω αυτό πράγμα. Να πάρτε, πάρτε.
2: Δεν θέλω. Δεν θέλω.
1: Αγιάλια είναι. Αγιάλια είναι. Αγιάλια είναι.

Gracias.

0: φτιάξουμε πάνω κάτω. Που φτιάξουμε ρε ρε κοκαλίδι.
1: Που φτιάξουμε.
0: Που φτιάξουμε. Που φτιάξουμε.

ないと見える。

Yeah.

Ελιόρα, τα αγαπώ. Ελιόρα.

όχι. Σε μάμου. Σε μάμου. Σε μάμου.

θέμα. Από πού ξέρετε, να πούμε.

Ευχαριστώ.

0: με στο γιαχούρα
1: μου φυσικό,
0: δεν είναι σε
1: κάτι. Κακή. Η ολή

0: και τη στη, αχι και τη στιγμούμε, και τη στιγμούμε ακόμα,
1: και τη στιγμούμε, και τη στιγμούμε ακόμα.
0: Άγιες που δώσα, ψυχούλες πόλες, και τη

γι' αυτό και δε, γι' αυτό και δε ξέχασα, γι' αυτό και δε ξέχασα τους.

0: Θεός, Θεός είναι, Θεός είναι, Θεός
1: είναι, Θεός είναι, σίγουρος είμαι, σίγουρος είμαι, σίγουρος είμαι, ακούω.

0: Το παρακολουθούσε.
1: Εγώ θα σου βάζω.

0: Πολύ ωραία.
1: Δεν είναι σπάνια, δεν είναι σπάνια, δεν είναι σπάνια.

Για να τα σωρά που δεν μπορώ.

συνεγκάτα βέρση.

χαρά. Κάθε πρωί τον ήλιο

Σε φτύχια είναι μην ζωή. Παιδιά βλέπτε την κοτέτη.

Αμήν.

ζωή. Με φεύγει, μα φεύγει, αψέσβησε.

0: Προχτές σε καλωσορίσα,
1: προχτές σε καλωσορίσα,
0: αϊ τα ει, προχτές σε καλωσορίσα.

Ende. Amen. Amen.

0: 11 μήνες στεχομένοι εις του βουνού γυράνι.
1: 11 μήνες στεχομένοι εις του βουνού γυράνι.
0: Και περιμένω την τροφιά.

0: Αριστότη.
1: Ακροίδια συμβαίνει μου Παναδιά Μαρίκα. Και πάνω εις τα γερακιά, και πάνω εις τα, και πάνω εις τα γερακιά.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Στην ένα στο πάνω.

άφος είναι ένας και πας και θα το συνεχίσω.

συνένω στο πάσκε θα συνέχισα. Καθήνη τι μα θέλω

Σα την πονάσα, την καλή.

0: από τι, αϊτε από τι, κακό, από τι, κακό σύνη.
1: Πάλι αυτή η
2: γολή. Εγώ το ξεβρώ, μέρα πλή.

κλεί, μ' απόψε την ανέχει. Και απόψε, στερά, και απόψε,

κι απόψε εις τα γράμματα λέεις κι ο νους του τραχή λέεις. Ωραία, μα δώστε και να βγάλω να μπει ρε παιδιά, δώστε και να βγάλω να μπει ρε. Αν μη ουδιάζω πάλι, αν μη ουδιάζω πάλι, αν μη ουδιάζω πάλι.

0: δεν πρέπει να τις κάνεις. Είτε, είτε και στιγμές εξάδερφε δεν πρέπει να τις κάνεις.
1: Δεν πρέπει.

0: ήσουνα πρωτομεράκι. Μα σε επηρέασα,
1: μα σε
0: επηρέασα. Ήσουνα πρωτομεράκι, μα σε επηρέασα.

Γιώργο, την περάσα.

Έρχεται να το κάνει, να το κάνει. Έρχεται να το κάνει.

ξέρεις να γλεντάς. Δεν ξέρεις να γλεντάς. Δες μου το

Και θα πάνε να τα φέρω.

Я хорошо.

τα θέλω. Ό,τι να είναι, βρε. Yeah, no, no, no, no.

Μαρία. Ευχαριστώ.

Thank you.

0: Δεν λέμε τίποτα,
1: Γεια και μας.

για την αγιά. Ποφέ για την αγιά.

όσα κι αυτούς, όσα κι αυτούς, αλλά όσα κι αυτούς που αγαπώ. Φίλε μου, και λέω

Ευχαριστώ.

Δεν είναι αυτό που λέμε.

Πάλι τα γυναικοπέρα.

0: Όλυμπος, ήλιος και μόχθος, ίδρος και πείσμα, χορός και γλέντι, τραγούδι του έρωτα, ζωή στη πέτρα, στα λέτρη, στο αμόνι, κουπί στη σκέρωνα και πάλι τραγούδι, στο χέρι της μάνας, ρούχα και άρτος, μωρό στο σεντόνι, αγράτη και ασκούλη, φευγός, στις πόρτες ρητίδες και αράχνες, φαρμάκι το δάκρυ, άπονη θάλασσα. Γιατί η Πανδώρα, σπασμένες αντένες, χόρτα στο δώμα, τσαμπάλια της θλίψης, η γούφα νεκρή, λύρα και θρήνος, μετανάστευση, αβάσταχτος πόνος, κάθε εξοκλήση, μετάνοια και δάκρυ, λουλάκι και ασβέστης, λιβάνι ελπίδας, στάδιο σοκάκι, κόρακας μαύρος, ως πότε Θεέ μου, κουράγιο κανένα. Τέλος την πόρα, το χέλι πίσω, αγνώριστος γέρος, ξενόγλωσσα εγγόνια, άλμπουμ, βιβλία, παλιές διηγήσεις, η μάνα στο γιο, αλήθεια ή μύθος, αλήθεια παιδί μου, παλάκια, βρουκούντα, τσαμπούνα και λύρα, αχ, πέτρινα χρόνια.
1: Αχ, πες του ξενοχωριάνους.

Και να είστε, για τα χέρια.

0: ξαναδούμε, ναι.
1: Από τραγουδισμένος.

0: μια φωτοβέξη μου χαιρετώ.
1: Ακούστε, ακούστε όλα.
0: Φωτοβέξη μου χαιρετώ.
1: Καλή να πω μας
2: εδώ, από ό,τι μπορείς να το αφήσω.
1: Γεια.
0: Μας όμορφα και μας όμορφια. Μας όμορφια και φρονίμια. Έχει μας όμορφια.

Δεν έχει ρόλο και αυτή η δουλειά. Προσπάθησε να ζητήσει το πράγμα. Χρόνια και... Για να γίνει το πράγμα.

Πρωινή πρωί, μικρό πρωί, πρωινή πρωί.

Άντες, όπλες.

Ο ίδιος τραγουδιστής, αμέσως μετά την απελευθέρωση, απευθυνόμενος στον αμφιπίατρο τότε του ελληνικού στρατού Μινά Αντωνίου Χατζιαντωνιάδη, που μόλις είχε επιστρέψει από τη Μέση Ανατολή, είπε

Ο Μινάς είναι στον Περέα για δουλειές. Μια ημέρα του τηλεγραφεί ο αρφός του ο Ανής. «Πεθερά σου έπεσεν εις θάλασσαν τριστόμου. Στοπ. Ανελκύστη, σκεπασμένη, καλόγνωμες». Και ο Μινάς, χωρίς να χασομερίσει, τηλεγραφεί πίσω. «Πουλήσατε, καλόγνωμες. Στοπ. Ξαναβυθίστε».

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Συνεχίζοντας, ο ανής του Κωνσταντίνου Χαλκιά δείχνει με τη μαντινάδα που λέει πως μέσα στην ψυχή του άναβε η φλόγα της επιθυμίας για τη λευτεριά.

Μετά την απελευθέρωση της Καρπάθου, τα ξεσπάσματα συνεχίστηκαν, αλλά ήταν από χαρά για τον ερχομό της Λευτεριάς ύστερα από κατοχή αιώνων. Σε κάποιο γλέντι λοιπόν, ο Ανίστου Ασυλάκη τραγούδησε.

κάθε αποκριά η Όλυμπος με τα όμορφα έθιμά της ζει έντονα τους φουσταλάες. Τις μέρες της κατοχής, παρόλες τις δυσκολίες, δεν παρέλειπαν να τιμούν τα έθιμα στην Κούφη. Καθαρή Δευτέρα λοιπόν, 6-7 λεβέντες χόρευαν με τις κατάλευκες φουστανέλες των τις χορεύτριες τους. Σαν είδε ο Βασίλης ο Χιράκης τη φουστανέλα και τη λεβεντιά, ενθουσιάστηκε και είπε

Το τραγούδι για τους κοντραπατζίδες, τους τολμηρούς λαθρεμπόρους που ξεκινούν για ρυψοκίνδυνη επιχείρηση λαθρέας μεταφοράς πυρομαχικών και καπνών, είναι επίσακτο στην Όλυμπο από τη Μικράσια. Το μετέφεραν Ολυμπίτες που πήγαιναν να δουλέψουν στη Σμύρνη ή σε άλλες πόλεις των Ανατολικών Παραλίων μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα. Το ύφος του τραγουδιού, ποιητικό και μουσικό, το ίδιο το θέμα του, καθώς και η θοπευτική προσφώνηση διαβρήμου, προδίδουν αυτή την καταγωγή του. Αναφέρεται στα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας στο Ανατολικό Αιγαίο, τότε που το λαθρεμπόριο ανθούσε στα νησιά και στα παράλια. Η εκ μέρους του Οθωμανικού κράτους επιβολή φορολογιών σε διάφορα προϊόντα, καθώς και η παραχώρηση μονοπωλιακής εκμετάλλευσής τους σε μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, έπληθε κέρια τα οικονομικά συμφέροντα των νησιών, για τα οποία ως τότε η μεταφορά εμπορευμάτων από τη Μικρασία αποτελούσε έναν από τους βασικούς άξονες της οικονομίας τους. Οι οικονομικές ανάγκες που προέκυψαν σε συνδυασμό με την ναυτική εμπειρία και τον τολμηρό και ρυψοκίνδυνο χαρακτήρα των νησιωτών οδήγησαν στην έξαρση του λαθρεμπορίου, του κοντραμπάντου. Οι κοντραμπαζίδες με γρήγορα και ελαφρά πλοία όπως τα παλαιά πειρατικά έδρασαν για δεκαετίες στο Ανατολικό Αιγαίο και με την τόλμη και την αντρία τους δημιούργησαν ένα εκπληκτικό θρύλο, μια και ο ελληνικός λαός πάντα θαύμαζε και τραγουδούσε την τόλμη και την παλικαριά.

Ο ανής του Αντωνίτου Κονόμου, στο σπίτι του, που την εποχή εκείνη το χρησιμοποιούσαν για χωροστάσι επειδή ήταν ευρύχωρο, σε μια διασκέδαση είπε την ακόλουθη μαντινάδα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

ήθελα, ήθελα, ήθελα και...

μαντρόκα για τα μαντρόκα εις μάτα.

Ένα μάλι χωρέντα.

0: Πού βρίσκεται?
1: Δεν είμαι εκδένη, γεια είμαι.

Fernández.

Thank you.

0: Έλα πάρα να τις πεθάνουμε μια στιγμή.
1: Μαρία! Μαρία, δεν θα ξυπνήσει!
0: Μαρία! Να σηκώσει να πέσω πάνω! Πάλι πράγματα! Άντε!

Thank you.

Αγία Κυρία.

Να τα πείτε.

Ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε

Δεν είναι μικρό.

0: feio.
1: Εγώ, άμα με γνωρίζει ο παπάς από την καλή μου, θα λέει «Ανάστε να διώσει το στεγνωστό πλάσμα από τα κάμπη». Εμένα δεν με γνώρισαν από εμένα. Άξιος είναι να πάει εκεί που κάνετε. Λοιπόν, γίνεται στο παπά. Δεν θα σα πω τίποτα. Δεν θα σα πω τίποτα. Δεν θα σα πω τίποτα. Δεν θα σα πω τίποτα. Δεν θα σα πω τίποτα. Δεν θα σα πω τίποτα. Δεν θα σα πω τίποτα. Δεν θα σα πω τίποτα. Δεν θα σα πω τίποτα. Δεν θα σα πω τίποτα. Δεν θα σα πω τίποτα. Δεν θα σα πω τίποτα. Δεν θα σα πω τίποτα. Δεν θα σα πω τίποτα. Δεν θα σα πω τίποτα. Δεν θα σα πω τίποτα. Δεν θα σα πω τίποτα. Δεν θα σα πω τίποτα. Δεν θα σα πω τίποτα. Δεν θα σα πω τίποτα. Δεν θα σα πω τίποτα. Δεν θα σα πω τίποτα. Δεν θα σα πω τίποτα. Δεν θα σα πω τίποτα.

0: Δεν θα πρέπει να το αφήσω. Ναι.
1: Αυτό το παλιό παιδί. Να πάμε.

Καλημέρα, σιγά μέσα σε αυτό.

0: μαγειρόβουνε. Ποια το σταμάτη.
1: Είναι πως έχνες θα φυγείς μη θα φυγείς.

0: ψυχής μήνα. Ω, ξεχνάς, Βασίλη μου στα ξένα.
1: Έχει, έχει.

Yeah,

Ο ανής του Αντωνίτου Κονόμου, στο σπίτι του, που την εποχή εκείνη το χρησιμοποιούσαν για χωροστάσι επειδή ήταν ευρύχωρο, σε μια διασκέδαση είπε την ακόλουθη μαντινάδα.

Χαιρετισμός στη γενέθλια γη. Χαίρε λιθόχτιστη πυραμίδα, ποτισμένη φως και μελτέμι. Ξερολιθιά της λύτρωσης και της αρμονίας. Βράχες μιλεμένε, μαξινορή και αγκινοράβδη. Συνύπαρξη γαλήνης και δέους, χαμόγελου και οδύνης. Χαίρε γη, ζυμωμένη με ίδρο και πείσμα. Λουσμένη μαλμύρα και δάκρυ. Θεόπλαστε, στιβαρέ, πέτρινε κι ουράνιε λόγε. Εσύ είσαι, ο λογισμός και το όνειρο, το ουράνιο νενούρισμα των παιδικών ονείρων μας. Η καρδιά, ο νους και ο άδυτος ήλιος της παράδοσης. Χαίρε, Όλυμπος.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: ο ασυλιάς Ζητιάνος. Μια φορά και ένα καιρό είχε δύο ιτώνους. Ο ένας είχε μια κόρη και ο άλλος ένα νείο. Ελέασι πως αν είναι να με αλλήνουν τα παιάτων ή να τα παντρέψουν. Μια κοίτο φίλη να εννού και συγγενείες. Ο καιρός επέρνα και τα παιία με αλένα. Αμυγονέοι του παλικαρίου ερκοντίνα, επειδή στον ίσια σεν η τύχη και η κόρη το φτωχή. Για κοινοά έτεινε θέλα πιο για νύφητο και ραωνιάς από τον ιότο με μια νεχούμενη. Ετότε στις κόρες η μάνα λέει στον άντρα της «Για το ινάντι τον έβγα στη στράδα και φέρε όποιος σου παντήξει πρώτος. Όποιος θέλει ας είναι, κουτσός, στραός, πώς λέει η παρομία, η μοίρα μου τον άντρα μου καλό το θέλει κάμι». Όσα τα λένε αυτά ή το μούχριασμα. Ήφιε λοιπόν ο άντρας της για να κάνει ό,τι του πένει η νέκα του. Όσαν επορπάτηξε κάμποσο, ήβρενε μπρος του έναν ζητιάνο. Αμ' αυτοσιά ο ζητιάνος ήταν ο ασυλιάς. Αβούβγε για να μην τον εγρονίσει κανένας, να ή τι να λέει και τι να σκέφτεται ο κόσμος για λόγο του. Ετράβατο λοιπόν, ετράβατο και εκείνος αστισμένος του λέει «Πού με παίρεις ανθρώπε μου». Έτσι και έτσι του λέει. «Η γυναίκα μου με πόλικεν όποιον ευρώ ομπρός μου, όποιος θέλει ας είναι, να της το πάρω να το παντρέψει με την κόρη της». «Πού να ξεύρει ο κακόμοιρος ο οποίος ήτο». Ετότε ο ασυλιάς του λέει «Αν με θέλεις τον εσώ ένα ζητιάνο να πουρίζει τις στράδες και τη διανεύγει». Θέλω το, μόνον έλα να φύομαι». Και πάσει στο σπίτι. «Ήε τη κόρη, ένε μίλησε, αμε μια βολά ήρεσέ του. Επαντρεύτησα». Το συνήγατο της είπε «Εγώ τώρα πάω να ζητιανέψω. Αρκά θέλω να ηρίσω». Ελιάγε και εκείνη να σηκώσει τη μαξελάρα και βρίσκει από κάτω 8 πεντόλιρες. Εσκεύγετον, αμε πάλι δεν είπε τίποτε. Την άλλη ημέρα ξανάφιεν ο άντρας της να πάει στη δουλειά του. Πάει πάλι να σηκώσει τη μαξελάρα και βρίσκει 25 πεντόλιρες. «Πού τις ήβρε μάφε ο άντρας μου τις πεντόλιρες, εκείνος είναι ζητιάνος. Πού να ξεύρει πώς εκάετο στο θρόνο». Αρκά όσαν ήρθε της είπε «Επροσκαλέσαμε στο γάμο του ιτώνου». «Εγώ εν μπορώ να έρθω, αμεσού να στολιστείς, να άλεις και τις πεντόλιρες και να πάεις». Και τσιά τα κάμα. Όσαν είναι ο αμπρός τη γυναίκα του ζητιάνου, ας μην ήθελε να πάρει την αιγή του. Είχαμε πόλεμο τρικούβερτο με τη μάνα του και το πατέρα του. Αμε τώρα του λέανε παντρεύτη. Εν ξεύρω τίποτε. Εγώ την εάπου κι ας μου την ευείεται. Τα τάθελα γιώ τα μαϊδιά. Ελάτε να πάμε στο βασιλιά να τη χωρίσει ή δε μία να σκοτωθώ. Τα να κάμουν από εν είχαν αλωνίο. Εξεκινήσαν να πάσει στο βασιλιά και παρατήσα και το γάμο. Εφωνιάξα και τη γειτόνισσα και το πατέρα της και τη μάνα της. Εκείνη εσαστήσα. Εν η ξεύρατά τους ήθελε ο ασυλιάς. Εκείνος λέει της κόρης «Άκου κόρη μου, ετούτο άτο παλικάρι θέλει να σε χωρίσει από τον άντρα σου και να σε πάρει η νέκα του. Θέλεις τον εσού? Ο οποίος είναι ο άντρας σου?» «Ένας ζητιάνος είναι η βασιλιά μου, το να πω, το χωρίζω». «Ετότες λοιπόν να φωνιάξω μεν όλους τους ζητιάνους να μας το γήξεις, να ούμε να θέλει αυτός να χωρίσετε». Ήβγαν ανθρώποι του ασυλιά στην πόρτα και φέραν όλους τους ζητιάνους. Αμε κανείς εν ήταν ο άντρας της. Η κόρη έγινε να σκάσει από το κακό της. Όσο την εθώρινε ο ασυλιάς το λέει «Να μη φύεται, έχω εμείς διαβουλιά να μεν να ερήσω γλίωρα». Και αξάφνου μπαίνει ένας ζητιάνος. Τρέχει η κόρη στην αγκαλιά του και λέει «Ετούτος εάν είναι ο άντρας μου, έτω να αλλάσω με κανένα». Σε αυτά τα λόγια απάνω εξέσκησε ο ασυλιάς τα ρούχα του ζητιάνου και από μέσα ήταν ντυμένος βασιλιάς. Όλοι επομείναν με ανοιχτό το στόμα. Η γυναίκα του από ποτέ ενίαλε με το νου της τέτοιο πράγμα, να την παντρευτεί ο ασυλιάς. Η μάνα της, ο πατέρας της, αμε προπάντων ο υποψήφιος γαμπρός. Όλοι εσαστήσα, επαραμορήσα. Ο αμπρός ήφιε πρώτος, σκασμένος και ντροπιασμένος μαζί με τους αϊκούς του. Επόμενε ταντρόινο, χαρούμενο και ευτυχισμένο και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
1: Ο Πεύκος.

Έπαιξαν Μαντολίνο ο Γιάννης Παυλίδης. Λαούτο ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Νίκος Παυλίδης. Τραγούδησαν ο Γιάννης Παυλίδης και ο Νίκος Νικήτας. Κείμενα και αφήγηση Μανώλης Μακρής.

Και που πες του ξενοχώ, που πες του ξενοχωριάνους. Αχι, που πες του ξενοχωριάνους.

0: Θέλεις κόσο καφέ. Θέλει καφέ.
1: Έμα! Δεκαετά! Και να είστε κατά και να χαίνετε.

0: είστε καλά, ξενάρχεστε. Μα κάθε ένα με.
1: Και τα πέφτει όλα. Και τα πέφτει όλα.

σε τούτο το ήχο, σε τούτο το, σε τούτο το ήχο.

0: αγιά το δεξί μου χέρι το.
1: Ακούστα, ακούστα όλα.
0: Πόι το δεξί μου χέρι.
1: Καλύτερα από εμάς.
2: Ξέρω το αυτί σου.
1: Γεια.
0: Μας όμορφα και μας όμορφια. Μας όμορφια και φρονίμια. Έχει μας

Να έχεις 12 σπίτι, δηλαδή. Προσπάθησε να ζητήσω. Αλλά δεν συμφέρει στον τόπο να κάνει. Ναι. Χρόνια και... Λαγιά, έτσι, το χρόνο.

Νικόλη, πρωί, πρωί. Πρωί, πρωί. Αν υπάρχει.

πρό, οι πρωινοί πάρδι κάγλι, κάπου κακαρίζει. Οι θεσμοί, οι πρωινοί πάρδι κάγλι, κάπου κακαρίζει.

Don't worry.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

τον τρόπο οι παλιοί τα έθιμα κρατήσαν και πλούσια κληρονομιά στον τόπο μας αφήσαν. Ας γίνει μια προσπάθεια από τους νεότερους μας για να κρατήσουμε ψηλά το όνομα του νησιού μας.

0: Ο Μινάς είναι στον Περέα για δουλειές. Μια ημέρα του τηλεγραφεί ο αρφός του ο Ανής. «Πεθερά σου έπεσεν εις θάλασσαν τριστόμου. Στοπ. Ανελκύστη, σκεπασμένη, καλόγνωμες». Και ο Μινάς, χωρίς να χασομερίσει, τηλεγραφεί πίσω. «Πουλήσατε, καλόγνωμες. Στοπ. Ξαναβυθίστε».
1: «Της μοίρας τα μελούμενα, μανάρι δεν τα κόβει». Μια φορέα και ένα καιρόν ήταν έναν αντρόινο και είχε ένα κορουλάκι μωρό και ένα δούλο. Στα εφτά της εκούσα τις μοίρες να λέω πως αν είναι να με αλύνει αυτή η κόρη θέλει να παντρεύεται το δούλο του. Την άλλη ημέρα τον εκατσάρα. Ο δούλος τότε σε μανάρισε το λαιμό της κόρης ξόφατσα ίσια ίσια να τη σημαέψει αν με χωρίς να τη κάνει με άλλη λαωμά. Ύστερα ήφια ένα λάργο από κοιά που κάουτο. Επεράσασαν οι χρόνοι, με άλλη νενικόρη, ήλαξε και η φυσιογνωμία.